άλλο μόνο συνέδριο με η Τακούδα είναι να σοδάβουν τα κούρα. Σιγούντου, φίνι. Φίνι δέρμα, φίνι είναι δέρμα και τα όλα, φίνι είναι δέρμα τα λαμπάρα, καγώ αγάμι τα όλα, φίνι Ισραήλ δέρμα πάρα. Η φίνι μπάρα που είναι δέρμα Ισραήλ, πάρα που μακλά δεν αγάπτω από την ταινία αμπιεντικά, πάτην λοκάλ. Η φίνι μπάρα που είναι σλόρι μόρα στο σύ, πάρα δέρμα. Τα εντερήματα, αντίστοιχα του Ρεζόλ προγράμμα ή την χαρέ κάουζα προγράμμα μπάζου που χρησί σε τα σώματα σε κάουζα τε πέσει ατάκα. Ναι, μα το είδα πάρει

ενημέρωση από τη ΣΕΛ. Ήταν η τέλη που είχαν φύγει με βήματα λοκάλ, σε τέλη. Ο μυαλαγόνι το όπλο ουσί ήταν άλλο λοκάλ. Από τον ίδιο τώρα δεν έλεγε ότι η μόρα σμαίδε την φάτη. Επίσης, ήταν από την κούρα πήρε τέπο. Σε τέλη κούρα πήρε τέπο, μακά, έτσι σε πράτακα.